Διάκονο Αοκικόνατα Ζούρας. Καϊδοσαμούτς παπίτου, δύο σταμάνι σπαν. Θα κυγκά. Αλλά χαρταντάζω ρίχνω.